πατίνιμα. Παρικιλίνακε. Ασάμπα σάμπε. Ασάμπα σάμπε. Skim sam, ay, chelam, intendan, ay, ay, intendan, ay, okipima, tingan, ay, ofunap, skim sam, ay, chelam, intendan, ay, oos, intendan, penglomena iso, en chelang en dabaza iso, ay, en apefuni solo, zafile zamka tiso, ay, penglomena iso, en chelang en dabaza iso, ay, en apefuni solo. Sabele zanga tisoni.